αντίδρομο του Βερολίνου. Το χωρισμό σας τα μάτια μου πίνουν. Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ, υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ?

Αντίο δρόμου του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό.

βάσανονας ενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη.

Μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Την μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

πόσο πολύ μ' αγάπησες, κυρά, που άκουα διπλά τα βήματα. Πάταγα εγώ στραβώς μες στα νερά.

σ' είχα κρύψει. Αν ταξίδευα στα αλήθεια, θα σε συναντούσα σε κάθε σταυροδρόμι. Χίλιες φορές θα σε φιλούσα. Αν ήμουν όπλο, θα σ' είχα προστατέψει και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

που ζω να σου χρωστάω, γιατί αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς τα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μαντέψω. Συγχώραμε αν δεν προλαβαίνω πάντα να τα δω. Συγχώραμε που προλαβαίνω πάντα

γεννιέται. Πρωί γίνε για λίγο μαύρο σκοτάδι για να μπορεί της ψυχής

Δώσε το βήμα, ρίξε το θάνατο στις φωτιάς, το χορό της φωτιάς, το χορό της φωτιάς, το χορό.

προπροπαπούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη. Και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

γιορτές μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι το

0: Νεκρή, νεκρή. Ποιος ζωντανός ακόμα?
1: Μη δε ρωτά, μη δε απαντά το στόμα. Το κάθε αστέρι πάνω μας φτισιά. Φόβος και πόνος. Όλο το κορμί μας μια σκοτεινή παράξενη εκκλησιά, δίχως εικόνες και λαμπάδες κρίμας. Και μόνο το κεφάλι μας καμπάνα, βαριά καμπάνα. Τι σημαίνει μάνα? Χτυπάει, χτυπάει μια βουή στη σιγαλιά. Πυρκαγιά, πυρκαγιά σ' όλη την πλάση. Ο ήλιος πυρό καδρώνει, πέφτει. Αλλιά και της καρδιάς εκάει το εικονοστάσι. Και μόνο η πυρκαγιά σαφρενιασμένη τις καμπάνες ατέλειωτα σημαίνει. Αχ μάνα, πού να πας, πού να κρυφτείς? Τα μάτια πας να κρύψεις την παλάμη. Φωτιά το χέρι σου σε καίει. Και αυτής μπρος σου χυμάει ψυχή. Καυτό κατράμι. Φωτιά και τα κουμπιά, φωτιά και η αρβίλα. Όμως στη ματωμένη κατρακύλα, στα κόκαλα στυλώνεται η κραυγή που ακέρους μας στυλώνει. Ειρήνη, ειρήνη. Και στη σκιά σαν περιστέρι η αυγή, το μαύρο κόμπο της καρδιάς μας λύνει.

μέσα στο στόμα μου σάπιζε το φιλί. Φεύγεις και παίρνεις φως μου την Ανατολή. Τις αναμνήσεις δεν τολμάω να τις δω. Αν με ζητήσεις, να το ξέρεις θα με δω. Το πάθος έλειωσε τα κερινά φτερά μου. Στην παραλία σου θα πνίξω την καρδιά μου.

Εσύ μου λες γιατί με θες το κινητό σου. Μπροστά πηγαίνει η ζωή για το καλό σου. Να επιστρέψεις πια ξεκόλλησα από μένα και να φυτέψεις δυο δεντράκια στα καμένα. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά σου. Στην παραλία μου μην πνίξεις την καρδιά σου. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά

φίλοι να μείνουμε. Μιλάμε για ουτοπία. Το πάθος έλειωσε τα κέρινα φτερά μου. Βαθιά στο λάθος σου θα πνίξω την καρδιά μου. Το πάθος έλειωσε.

όσα φέρνει ο άνεμος. Στον Νίκο Καρούζο. Αγαπητέ Νίκο, αμφιγηθέω που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου. Αιτία υπήρξε η λέξη αμφίφλοξ που σύ ανέσυρες από την λήθη και παρέδωσες αμφιθάλουσα στους τυπογράφους. Αμφίκλειστος παραμένω εις αμφίτριτων σπήλαιων, θάλω αμφιφαΐς, αμφιθάλπων τους πέριξ βράχους, ους αμφινέμομαι. Αμφιπλήξω δεύω και αμφικομαίω τους τόπους. Αμφιθρόσκον δε από βράχου εις βράχων ως άμφιπος, διερευνώ για φως. Αμφικνεφής η νήσος. Ουδής αμφίγιος, μόνος ορό και ιδού, νίες αμφιέλησε, αμφωτέρωθεν ελαυνόμενε. Αμφιτρίων εν οπτασία, αμφιμανής φαντάζει, καλή με προς δείπνον, αμφίστομος μάχερα με απειλή. Αμφιπεριτρομαίο και αμφιδεής κοιτάζω την αμφίβασιν, καθήν πολύχρωμη σκιέ, περιβάντες γάρ των νεκρών εμάχοντο περί του σώματος ή να μη σκυλευθεί. Περιπίπτω εις νάρκιν, κύκλωθεν αποθνίσκου στην εσάρκη. Γνωρίζεις, υποφέρω στο όνειρο, αμφιθνίσκω. Αμφίαλος ο τόπος, δεν έχω οδόν διαφυγής. Αμφίχολος θα γεννώ, σαν τον ύφεστο αμφιγιής. Αμφιδηριάομαι με αμφίδοχμον χειροπληθήν λίθων εν ώρα αμφιλίκης. Σκιέ, χρώματα, σκιέ, κι εγώ μόνο σημεί, αμφιδρυφής εν την ίσω. Αμφιπεριθνήθω, ήθε αμφίπυρος κεραυνός σε πλήξη, ή να αμφιγόητος καταστής πολλών δακρύων πρόξενος. Αμφιδέρκομαι, αμφιγενής ομολογώ, τούτη την ώρα της μοναξιάς, σε αμφιδρακές ύφασμα αμφικαθήργο κάρας δύο, ή να αμφικαρίς ενωπιών σου φανώ, αμφιπόρφυρος. Και ειδού αμφιφία, πέριξ της οποίας φυτρώνουν νέοι κλόνοι, αμφιστρεφείς και αμφιμάρπτοντες, αμφιπλήττουν διαμφωτέρων των μερών, ενώ εγώ αμφικύρω ολόγυρα χρυσά άνθη ροϊάς και αμφικιάζω αμφιπεριευρούμενος τον άνεμο. Εν αμφιβολία στέκης ανάμεσα σε άνθη και κάρβουνα εκατέρωθεν προσβαλόμενος. Ξένη για σένα η αμφιλάφια. Άνθρωποι της αγοράς, κραδένοντες αμφιφορείς, μεθούν με το αίμα σου. Αμφίλαλοι ετερομήτωρες, πλήρη ρογμών σε κατέστησαν. Αμφιπεριφρήσω για την ασέλγεια και αμφισταίνω περιστρεφόμενος κύκλο ως η σελήνη αμφιέλικτος, ότι το αμφιρυφές έργον σου βορά των αμφίσκομων, ήτινες αμφιχορεύουν αμφίρητοι υπό ακαθαρσιών. Αμφικινέω το σον γόνι και αμφιπαλύνω το μικρό σου δώμα με τα δάκρυα των ψυχών, ότε ο ουρανός αμφιφός γίνεται. Αμφίγεννης γενουνίκο και αμφίκερος, με αμφίσφυρα υποδήματα θράφσε τα σκνήμα στον εχθρόν σου, αμφωτέρωθεν πλήξε. Αμφίπαλτος τότε θα έλθει από ουράνιους δρόμους αμφιβατήρ, φέρον αμφίπνευμα για σένα.

αποτελούνται τα αμφιδρόμια, η μέρα αγωμένη επί της παιδείας. Αμφιορκίαν ποιήσομεν, ότι πάνω απλός και γυμνός, αμφίσκιος δράκονες υπεριπτάμενος και κραυγάζουν, θα σβήσεις

απάτε ένας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ, είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η

Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Και έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό δυο μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σα φλόγα και η λαρίγκη. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο, να σε καλησπερίσει καρδιακά.

Τα μάτια σου, τα μάτια σου. Μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από την ομορφιά σου. Ή μέσα από το βλέμμα σου, μέσα από το βλέμμα σου. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι, καταλαβαίνω πως είναι να είσαι. Αθάνατος, αθάνατος.

μάτια σου. Τα μάτια σου. Μέσα από την ομορφιά σου. Μέσα από την ομορφιά σου. Ή μέσα από το βλέμμα σου. Μέσα από το βλέμμα σου. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι αθάνατος. Αθάνατος.

όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

και αδάμαστα, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχίσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερουγεί.

Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Αντρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη, Ευγένιος, Θανάσης, Θοδωρής, Κατερίνη, Κωνσταντίνος, Λευτέρης, Μανώλης, Μενέλαος, Μιχάλης, Μύρος, Νικόλαος, Όλγα, Σόλωνας, Στελιανός, Στεφανής, Σοκράτης, Χαράλαμπος, Ελευθερία, Ελευθερία, Ελευθερία.

μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά.

την πονέσει. Μονάχος περπάτησε του μεταξιού το δρόμο μαλλινό της πατρίδας του, του ζέστενε το

Ζεις ο πόθος ο κρυφός. Να περπατήσουν οι χαρές μες στις αυγής του τρόπου.

σαν στον άνθρωπο του μισού στα σκοτάδια. Με της ψυχής το ιδανικό θα χτυπηθεί το φωνικό.

ψάχνεις πάντα καταφύγιο όταν βρέχει. Και μια σκιά για να γλιτώσεις από τον ήλιο. Δεν θα μιλάς, θα σε νομίζουνε για φίλο. Για δες παράξενα από κόσμος γύρω τρέχει.

κλειστεί η κλειδαριά σου. Κι ας είναι ήδη μέσα ο φόβος κι ας λυσάει, τα ρούχα της παντόφλες σου φοράει. Σε περιμένει όταν γυρνάς από τη δουλειά σου. Στάσου, κοίτα την οθόνη. Ψάχνει να γίνει τη ζωή σου ο καθρέφτης. Σήμερα σε πετάει ψηλά, μαύριο πέφτης. Σου τάξανε πως θα σε παίχτης, μα είσαι πιόνι. Περνά καιρός, περνά καιρός, μα κάτσε μέτρα διαφύγει. Στάσου και δες.

πάντα μια σκιά με στη σκιά σου. Και θα ποτίζεις το σκοτάδι με σκοτάδι. Μην ξαχναστείς αν καταλάβεις κάποιο βράδυ πως πια δεν είσαι τίποτα άλλο από τη δουλειά σου. Και δεν ρωτάω ποιος είσαι, που πηγαίνεις, σε ποιον Θεό πιστεύεις, τι φοβάσαι. Πες μου αλήθεια, ανήσυχα κοιμάσαι, έτσι βαριά που έχεις χρεώσει τα όνειρά σου.

σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα τον τοίχο.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα.

στο μαγαζί πρώτα ο ήλιος και ο άνθρωπος κατόπιν. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μόνο.

λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν, ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

πότε πικρός, πότε γλυκός, έρωτα πώς σε λένε. Πώς ξελογιάζεις τις καρδιές κι όλο για σένα λένε.

δωμάτια φθηνά. Να μιλάς για όσα ο χρόνος δεν τα σβήνει. Μέσα σου ένας χαμός, σε κοιτάω σαν χαζός. Να μετράς ό,τι μου έχει απομείνει. Άθλιες μέρες και θλιμμένος χερός. Στο κυνήγι για λίγα φράγκα για ένα σώμα. Αγάπη το είπα, όσοι ζήσαν εκεί. Αγάπη κι όσοι αντέχουν ακόμα. Μας είπε τους μακριά. Σ' άλλους τόπους απ'

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

Ελάτε, δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μοιάζει παράξενο πουλί πάνω στο στήλο της ΔΕΗ έχει καθίσει. Είναι και νέα και γριά και έχει δυο κόκκινα φτερά. Είναι σαν ρούχο παρτσακλό, σαν κανησία.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ήτατε στα αλήθεια. Δεν την ξανάδατε ποτέ και στα καλώδια του ότι.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μην την τρομάξετε σιγά. Δεν έχει άλλωστε φωλιά που θα μας πάρει.

Ένα αμούξη πολιτιαρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω.

καρδιά βάδισες. Σε απάτητα ξοκλήσια έγειρες. Την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

ακάμεστες πλατείες σε βούβαναν. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να ανοίξω που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες

0: Κάποτε, σε αυτό το εργαστήρι λοιπόν που έφτιαχνε τις κούκλες, έγινε κάτι περίεργο. Τη νύχτα, μόλις οι μαστόροι και οι μαστόρισες χόλασαν από τη δουλειά τους, οι κούκλες ζωντάνεψαν, γίνανε ανθρώπινα πλάσματα και ζήσανε μια ιστορία παράξενη. Μια ιστορία που την είχαν αποφασίσει οι τρεις μοίρες, η Κλωθό, η Άτροπος και η Λάχεσης, που όλα τα αποφασίζουν από πριν για τους ανθρώπους και που μπορούν να διευθύνουν τις τύχες.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το στείλω ψηλά σε ένα γλάρο που χάσε το δρόμο του και ταξιδεύει μαζί με τους γερανούς.
1: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых

Τη λέγανε Αλήσια, δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανύπατες, και τουλάχιστον οι 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές, χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκών, όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις γλουφυξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη.

Εβολουσιόν, και es la devolución. Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους τοίχους συνθήματα για συλλέκτες και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.

κάθε Κυριακή. Κίνηση για το φυλάκιο την Αυγή. Εκεί στον κόλπο του Νευγάτη, παρέστησή σου Αϊστράτη. Τα γέρι έφερνε άλλων καιρών τους ήχους, φωνές εξόριστες να σπάν σε γκρίζους τοίχους.

Μικρές ασκήσεις στο λιοπύρι και αγκαρίες, στη φωτοχώμα που ανασένω στις πορείες. Δεν έφτανε η βραδιά ο πλήτη, ως τη σπηλιά του φιλοκτήτη. Και στη μύρινα εξοδούχος στο λιμάνι, το ατένιζα δεμένο να προσμένει.

Τα σχολεία κατεβαίνουν σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά. Τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί

Δεν είναι που δεν σε έχω δει, ούτε που μου έχεις λείψει. Είναι που νιώθω σκοτεινιά, είναι που νιώθω θλίψη, είναι που βλέπω σκοτεινιά. Κι είναι πολλά που έχουμε πει, κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως και ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν και ελπίδες.

Κι είναι πολλά που έχουμε πει, κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως και ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν κι οι λέξεις. Μια στιγμή και μια ζωή, μπέλας να τις ξεμπλέξεις. Κι αν θέλεις έλα να μου πεις, πως ήταν ζήτημα στιγμής, πως η ψυχή με να φιλεί.